0: Τι κουντούρια. Βονοκοφή κρεμμύλη. Δεος είκος δημοί σλάγκερεκες. Τσοκοράδιου εγγιάτσο.
1: Ο είκος δημοί σλάγκερθολ. Ο κουρβουν νίλο ράδιου.